Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο ο Μινάς Κουσούλης. Good afternoon, ladies and gentlemen. You are listening to the radio show «The Voice of Greece» on WRSU FM New Brunswick 88.7. My name is Minas Kousoulis. You can listen to us live online at wrsu.org.

Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου 2026. Ξεκίνησε το εξάμηνο εδώ στο Πανεπιστήμιο και σε όλα τα πανεπιστήμια εδώ στην ARSA.

Καλό εξάμηνο να έχετε. Σήμερα θα ακούσουμε νεότερα τραγούδια και μερικά κλασικά κάπως αργότερα, αλλά θα ξεκινήσουμε με νεότερα τραγούδια τώρα τελευταία. Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Δήμα και το τραγούδι «Πενιντάρικα». Πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος». Να σας πω και το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό, είναι 732-932-8800. The telephone number here in the studio is 732-932-8800.

0: Είμαστε πίσω. Ακούσαμε την Γιάννα Τερζή και το τραγούδι «Κόσμος». Πριν από αυτό το τραγούδι ακούσαμε «Καλημέρα Γκρίς» από τους Ντόντο και Ιασμή. Και ακούσαμε νωρίτερα την Αναβίση «Όλο πιο πάνω».
1: 88,7 FM, η φωνή της Ελλάδος.

Είμαστε πίσω. Ακούσαμε τώρα όλα μαγικά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Νωρίτερα ακούσαμε αποφασίσου με τον Δήμο Αναστασιάδη και ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά με το τραγούδι «Άστα όλα» με τον Δημήτρη Γιαννούλο. Συνεχίζουμε τώρα με τον Χρήστο Δαντή, «Αλκοόλ δυνατό».

0: Ακούτε, φίλοι, τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
2: Είμαστε πίσω. Δεν το ακούσαμε όλο το τραγούδι. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε σε λίγο με την Peggy Zina και το τραγούδι «Το ξέρα». Τούτη την Πέμπτη γίνεται πανηγύρι στο Union, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Στο Union έχουν το festival τούτη την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2026. Την Πέμπτη θα ξεκινήσουν στις 6 ώρα το βράδυ μέχρι τις 10, την Παρασκευή 5 μέχρι τα μεσάνυχτα και το Σάββατο και Κυριακή από μεσημέρι. Λοιπόν, 4 μέρες festival στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Union, New Jersey. Για να συνεχίσουμε με την Peggy Zina εδώ και το τραγούδι «Το ξέρα». Το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό είναι 732-932-8800. The telephone number here in the studio is 732-932-8800.

Ακούμε τώρα το Θάνο Καλλύρη και το τραγούδι Αγάπη Καλοκαιρινή. Νωρίτερα ακούσαμε Τα Αγόρια με την Έφη Κοντού. Πριν από εκείνο το τραγούδι ακούσαμε τον Βασίλη Καρά και το τραγούδι Νύχτα Ξελογιάστρα, και ξεκινήσαμε τη σειρά με το τραγούδι Το Ξέρα με την Πέγκυ Ζήνα.